Όσο τα δώσ' του εισηγησά, τσαμά το τα χέχαμαρα καρέκραμ. Γκάζελ, άψουν χέα κασβάνι, ήταν εγκαρκαρούν FM 103.1 MHz, ζαχα, ότι είχε δελ σε δελ και βάν, ναι, ο άπκα δώσ' τα άπκα χώσ, RJ Nanas.